this is Parov Stella, and you are listening to Pepper 96.6.

6. Pepper.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Parov. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stellar live από απόσταση.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Add some Sievert Holium to your life.

0: Hey guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για...

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Pepper. Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
2: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar.

0: Μάλιστα, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, Peppers. Καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών για τον Pepper 96 και 6. Μετά λέμε καλό καλοκαίρι. Αλλά όταν θα τα ξαναπούμε, πάλι Αύγουστος θα είναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, Pepper 96 και 6. Σαν να είμαστε λιγότεροι σήμερα, στον Κηφισό σίγουρα. Σήμερα είναι μια μέρα που, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κηφισός στην κάθοδο ειδικά είναι συμπαθέστατος. Η άνοδος είναι χειρότερη, η υπόλοιπη Αθήνα δεν έχει σχεδόν πουθενά κίνηση. Είναι μια ωραία μέρα για την Αθήνα όσον αφορά την κίνηση. Καλημέρα σε όλους, πάμε παρέα μέχρι τις 12. Ακούστηκε και το Pepper Password για το Pepper Experience. Bar of Stella στη Βιέννη.
1: Hi, I'm Alex.
2: And I'm Raymond.
1: And together we're Hooverphonic, and you're listening to Pepper on 96.6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ω, φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Add some weekend to your life.

Λοιπόν, φανταστικό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, για παραλία δεν ήταν, αλλά για Αθήνα ήταν σούπερ. Ήταν εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, είδατε και ευκείνα το βίντεο με την Ακρόπολη που όταν ξεσπάει, τέλος πάντων, δεν ήταν βροχή. Μπουρίνη ήταν, η καταιγίδα. Και γεμάτη Ακρόπολη από τουρίστες. Γεμάτη όμως. Και τρέχουν τώρα. Πού να πας και όχι στην Ακρόπολη κιόλας. Αλλά είχε τέτοια ατμόσφαιρα, δηλαδή για κάποιους ήταν ταλαιπωρία, για κάποιους άλλους ήταν εμπειρία απίστευτη. Πολύ ωραίο βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε. Πέπερ 96 και 6. Βασικά μαζέψαμε δροσιά το Σαββατοκυριακό. Και σήμερα, τώρα έχουμε 25 βαθμούς, εξαιρετική θερμοκρασία. Μέχρι 35 σήμερα, μέχρι 38 αύριο. Αύριο και μεθαύριο λίγο θα έχει ζέστη, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε θα φύγει, θα περάσει. Βασικά αυτό το καλοκαίρι έχει πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τον καιρό. Μην το ματιάσω. Μέχρι στιγμή σούπερ σε σχέση με όσα γίνονται γύρω από την πιο μακριά από τη χώρα μας. Εντάξει, κάποια που είναι στο νησί αρκετό καιρό μου στέλνει μήνυμα και μου λέει «Ελένη, μου λέει να σου πω κάτι, μου έχει λείψει η Αθήνα χωρίς κίνηση». Το τερμάτισες τώρα και μην νομίζεις, η Αθήνα ποτέ, ποτέ δεν αδειάζει. Πέπερ 96 και 6. Να περνάτε καλά, όπου και αν είστε.

Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και επίσημα η Στοά Αρσακίου στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω το χρειαζόταν αυτό η Αθήνα, το θέλαμε πάρα πολύ. Είχε ανοίξει δοκιμαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα λοιπόν ανοίγει και επίσημα. Τώρα λογικά, κοιτάξτε, τώρα θα φύγουν οι περισσότεροι, μια θα φεύγουν, μια θα ερχόμασταν. Από Σεπτέμβρη όμως υποψιαζόμαστε ότι ειδικά κάτι μεσημέρι του Σαββάτου δεν θα μπορείς να περάσεις από τον κόσμο. Καλό είναι αυτό. Είδε ότι έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Καλά να είμαστε, Peppers. Έρχονται ωραία πράγματα. Pepper 96 και 6. Έρχονται και ωραία τραγούδια.

Λοιπόν, στα πολύ πολύ χαριτωμένα της ημέρας, σαν σήμερα το 1940 εμφανίζεται στους κινηματογράφους για πρώτη φορά ο Bugs Bunny, ο πιο έτσι, τι να πούμε, φιλοσοφημένος λαγός στην ιστορία. Μας έμαθε πολλά πράγματα, μας έμαθε ότι το να είσαι έξυπνος είναι καλύτερο από το να είσαι δυνατός, μας έμαθε να είμαστε ψύχρεμοι και το πιο βασικό απ' όλα, μας έμαθε τι χρήσιμο όπλο είναι το χιούμορ. Βασικά, του χρωστάμε πάρα πολλά.

I still haven't found what I'm looking for και δεν είσαι ο μόνος. Πέπερ 96 και 6, τα πράγματα στο Κηφισό άλλαξαν προς το χειρότερο εννοείται. Για εμάς μιλάμε. Κάθοδος πλέον, η κάθοδος μέχρι τον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, κατά κόκκινο είναι. Η άνοδος κάπως καλύτερη. Πέπερ 96 και 6, υπάρχει ένας δείκτης, τον χρησιμοποιεί και ο Όσα, που λέγεται περίπου ικανοποίηση από τη ζωή. Σε αυτό το δείκτη λοιπόν, ικανοποιημένοι δεν είναι πάντα οι πλουσιότεροι. Είναι εκείνοι νικητές, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη στους άλλους, ελεύθερο χρόνο, ισορροπία, επαφή με τη φύση, χαμηλό άγχος. Χωρίς να θέλω να είμαι αυστηρή, νομίζω πως ειδικά εδώ στην Αθήνα, σε όλα τα παραπάνω πρέπει να είμαστε κάτω από τη βάση.

0: Hey guys, I am Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

Μια κουβέντα είναι. Πέπε 96 και 6, 8 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Και πάλι, πως φαίνεται ότι ο εγκέφαλος ακόμα δεν. Τα λέγαμε και την Παρασκευή. Με 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, σούπερ, 27 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Να πούμε ένα χρόνια πολλά, να είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Καλοκαίρι στην Αθήνα, μέρος δεύτερο. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Η Generation Z είπε ότι δεν αντέχει πλέον. Γενικά δεν έχει υπομονή, καλό όχι τη μεγαλύτερη έχουν. Και οι ταινίες, λέει, των 2 ώρων την κουράζουν. Αρχίζει και βαριέται και κοιτάει στο κινητό της. Και θα προτιμούσε, λέει, οι ταινίες να κρατούν περίπου 90 λεπτά. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα της Generation Z αυτό. Νομίζω ότι και οι μεγαλύτεροι πλέον δεν έχουμε υπομονή. Και επίσης, όταν κάτι δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η πρώτη κίνηση είναι να πιάσει το κινητό.

0: Καλώς τον, και είχε και γενέθλια χθες, Mick Jagger, ο Σερ μάλλον Mick Jagger, χθες μπήκε στα 83, πλέον τον εκατοστής είναι λίγο, θέλουμε παραπάνω. Ένας έτσι ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος, πολύ ατίθασος, στα 60's, στα 70's. Από τα 80's όμως και μετά κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει, οπότε γυμναστική και διατροφή πήγανε στο νούμερο ένα της ζωής του, και βέβαια αυτό που ήθελε πάντα και που θέλει είναι οι Rolling Stones να συνεχίσουν να υπάρχουν. Μάλιστα μέχρι και σήμερα γυμνάζεται πάρα πολύ, και αυτό μπορεί και γράφει πολλά χιλιόμετρα πάνω στη σκηνή. 8 παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τα πάντα έχει. Και σε μία πρόσφατη συνέντευξή του ο Mick Jagger είπε ότι εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, το να μεγαλώνεις δεν έχει κάτι το ωραίο, έχω αρχίσει ήδη, λέει, και ξεχνάω πάρα πολλά πράγματα. Okay, ναι, δεν είναι και πολύ έτσι εγωιτευτικό να μεγαλώνεις, αλλά από την άλλη, Mick, αν το ξανασκεφτείς, αν δεν μεγαλώνουμε δεν υπάρχουμε.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Add some queen.

Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, 43 άτομα, ανάμεσά τους λέει και 7 παιδιά, διασώθηκαν από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ στην περιοχή της Νέας Υόρκης, σύμφωνα βέβαια λέει με τη μονάδα ειδικών θυμάτων της αστυνομίας Νέας Υόρκης. Όπως καταλαβαίνετε, Peppers, αυτό κάποια στιγμή, πολύ σύντομα πιστεύω, θα γίνει ένα πολύ καλό επεισόδιο στο Law and Order. Πέπε 96 και 6.

0: Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η κουβέντα. You will never know. Είπαμε, είναι από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορείς να πεις σε κάποιον. Πάρα πολύ απλά, γιατί εσύ ξέρεις. Ενώ ο άλλος δεν θα μάθει ποτέ. Μπορεί και να μην τον νοιάζει κιόλας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Pepper 96-6. Να σας πω, Peppers, ότι τα σύντομα ταξίδια, σύμφωνα με τους μεταξιδιωτικά έντυπα, με πράκτορες, αναφέρουν λοιπόν ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο πλέον προτιμούν, λέει, αποδράσεις 3 έως 5 ημερών σε κοντινούς προορισμούς, συνδυάζοντας, λέει, ξεκούραση, καλό φαγητό και εμπειρίες, αντί για πολύ μεγάλες διακοπές. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις μεγάλες διακοπές. Απλά, εντάξει, οικονομικά λίγο, εκεί υπάρχει το θέμα.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

Λοιπόν, μιλώντας για διακοπές, σύμφωνα με τα πολύ πολύ έτσι πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία, δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών. Οι Σκανδιναβοί είναι γύρω στο 10%, δεν το μπορούν. Η Γερμανία είναι στο 11%, η Γαλλία είναι περίπου στο 15%, στο 20% είναι περίπου η Ιταλία και... Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών είναι στο 40%. Αυτά στη θεωρία, όχι ότι απέχει από την πραγματικότητα η θεωρία, καμία σχέση, εννοείται ότι έτσι είναι. Απλά πολλές φορές, επειδή πάντα έχουμε τον τρόπο μας, στην πράξη μπορεί να κάνουμε και την έκπληξη. Pepper 96 και 6, Steel Corners.

Λοιπόν, μετά το καλησπέρα που σας είπαμε πιο πριν, καταλάβουμε ότι ο εγκέφαλος θέλει κάτι για να ξυπνήσει. Οπότε βάλαμε τα μεγάλα μέσα. Μόμπι, honey. Τι να σου κάνει ο καφές όταν έχεις το Μόμπι. Pepper 96 και 6. Λοιπόν, Peppers. Είναι τώρα 10 παρα 10. Ακριβώς στις 10 έρχεται το καινούριο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα που θα βρείτε στο site του Pepper, pepper96.gr. Και αμέσως μετά αρχίζετε και φαντάζεστε, πέσω σωστά, Pepper Experience, Παροφστέλλαρ, Βιέννη, 5 μέρες, Χριστούγεννα, μουσικές, συναυλίες, εκδρομές, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα, μιλάμε για ένα εξαιρετικό Pepper Experience.

0: I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stelar live από

Λοιπόν, ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας και πάλι. Pepper 96.6 με 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Έχουμε θέμα εδώ πέρα, βλέπω, στα μηνύματα όπου μου γράφεται, μου γράφει μάλλον, Νάντια, νομίζω. Καλημέρα, λέει, εδώ και μέρες προσπαθώ να πετύχω το Pepper Password, αλλά δεν τα καταφέρνω. Γιατί? 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6 το απόγευμα, κάθε 2 ώρες ανανεώνεται. Τώρα λέει πάλι, λέει, να, δεν πρόλαβα να τα ακούσω. Εντάξει, κοίταξε να δεις, επειδή τώρα θα κάνουμε την καλή πράξη της ημέρας και θα πούμε το Pepper Password. Live είναι το καινούριο Pepper Password. Αναφερόμαστε στο live του Παροφστέλλαρ στη Βιέννη. 5 μέρες, 2 άτομα εννοείται, όλα πληρωμένα, όλα κανονισμένα.

0: Το περιοδικό Forbes έχει ένα αφιέρωμα για το για ποιο λόγο είναι πλέον τόσο ακριβά τα εισιτήρια για τις συναυλίες. Πραγματικά δηλαδή, αν θέλεις να δεις 3-4 συναυλίες, το σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά, πλέον έχεις γίνει πολύ επιλεκτικός, διότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για τις περισσότερες από αυτές. Και σου λέει ότι μεταξύ άλλων, ας πούμε, είναι η αυξημένη ζήτηση που ανεβάζει την τιμή, είναι το πάρα πολύ ψηλό κόστος παραγωγής των συναυλιών, διότι περισσότερες μιλάμε για ένα έτσι υπερθέαμα, το οποίο όντως όμως το απολαμβάνεις. Μιλάμε για δυναμική τιμολόγηση, δηλαδή όσο ανεβαίνει το ενδιαφέρον, ανεβαίνει και η τιμή και όλα τα παραπάνω. Σε έχουν κάνει να είσαι πάρα πολύ έτσι διστακτικός, επιλεκτικός και να πεις εντάξει, πρέπει να διαλέξω μία, δύο, άντε τρεις το πολύ. Βέβαια, για να δεις τον Παρόφ Στέλλαρ στο σπίτι του, στη Βιέννη, όλα τα παραπάνω, εάν κερδίσεις το Pepper Experience, απλά δεν σε απασχολούν.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Παρόφ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper. 96.6.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Add some Lana Del

Έρχεται και ο Σίβερτ Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό με την πολύτιμη απεριόριστη βοήθεια του Pepper 96 και 6, πλησιάζει ο καιρός. Pepper 96 και 6, λοιπόν, στη Βρετανία ρώτησαν τους ανθρώπους, τους Βρετανούς, σας αρέσουν, λέει, οι εκπλήξεις, σας αρέσει το αυθόρμητο στοιχείο στη ζωή σας? Και είπαν ότι όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε άλλες εκπλήξεις. 8 στους 10 προτιμούν να ξέρουν τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν αν, ας πούμε, θα βγουν. Διότι, λέει, πλέον η έκπληξη και ο αυθορμητισμός έχει μια ψυχική κούραση και εμείς δεν αντέχουμε. Θέλουμε να ελέγχουμε λίγο τα πράγματα. Υπάρχει και μια έλλειψη ενέργειας από τη δουλειά. Και τέλος πάντων, αυτοί που ξέρουν περισσότερο είπαν ότι επειδή τα τελευταία χρόνια, όλοι εμείς οι άνθρωποι, έχουμε περάσει πάρα πολλά, οι αλλαγές μας έχουν τρομάξει. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθούμε κάπως να προβλέψουμε και να ελέγξουμε. Καλά, δεν γίνεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εμείς το παλεύουμε. Από την άλλη, επειδή όντως έχουμε ζήσει πάρα πολλές εκπλήξεις, όχι τόσο ευχάριστες, πλέον Peppers, ο στόχος, η ελπίδα είναι η ευχάριστη έκπληξη.

0: Θα περάσουν τα χρόνια και αυτό το τραγούδι, αυτό το Running Up That Hill θα γίνει παράδειγμα και θα λέμε για την τεράστια δύναμη που έχει μια σειρά για να αναστήσει στην κυριολεξία ένα τραγούδι, διότι Peppers, αν θέλουμε να είμαστε έτσι ειλικρινείς μεταξύ μας, αν δεν υπήρχε το Stranger Things, αυτή τη στιγμή Running Up That Hill δεν θα ακούγαμε. Δεν θα θυμόμασταν, μάλλον. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα για όλες αυτές τις έγνοιες που έχουμε όλοι καθημερινά και που πολλές φορές σκαλώνουμε και μας αγχώνουν απίστευτα. Πάντα λες, ας πούμε, αν γίνει κάτι με το σπίτι, με το αυτοκίνητο, με τη δουλειά, δεν πρέπει να αγχωνόμαστε γι' αυτά. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr. Πάρα πολύ κίνηση έχουν αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες μάλλον, τα αστυνομικά τμήματα. 3 Αυγούστου λίγη προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, οπότε ο πανικός εκεί γίνεται. Πάντως, έτσι για την ιστορία, κατά 30% έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού, οπότε τα πράγματα, μάλλον οι πιθανότητες, έχουν γίνει έτσι περισσότερες.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
4: Pepper 96 και 6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τα ωραία τα νέα έχουν ως εξής. Η Ελλάδα προετοίμαζε χρόνια τον φάκελο υποψηφιότητας. Τον είχε καταθέσει ήδη από το 2023 και χθες η UNESCO αναγνώρισε ότι ο Όλυμπος έχει εξαιρετική οικουμενική αξία. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους. Πέπε 96.6, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας και εδώ στην Αθήνα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν ακούμε αυτό το τραγούδι θα θυμόμαστε τον George Michael τυλιγμένο με την ελληνική σημαία στο ΟΑΚΑ να λέει αυτό το Freedom.

0: Λοιπόν, διάβαζα μια έκθεση του ΟΣΑ, νομίζω, που λέει πού ξοδεύουμε τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή, έτσι λέει. Τέλος πάντων, οι Ιταλοί ξοδεύουν πάρα πολλά σε εστιατόρια, καφέ, ποιοτικά τρόφιμα. Οι Γάλλοι, ας πούμε, σε βιβλία, διακοπές, σε μικρά εστιατόρια, σε φαγητό και αυτοί. Από την άλλη, οι Έλληνες, έχω να σας πω ότι παράλληλα τα οικονομικά προβλήματα, συμμετέχουμε πάρα πολύ, ξοδεύουμε πολλά χρήματα σε οικογενειακά τραπέζια. Είναι μεγάλο έξοδο αυτό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε, λέει, να βγαίνουμε για καφέ κυρίως και να βοηθάμε οικονομικά παιδιά αλλά και γονείς. Και το αντίστροφο συμβαίνει με τον καλύτερο τρόπο. Pepper 96 και 6. Ένα προθετικό μήνυμα να σας πω ότι η Κοσμοτέ Telecom επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς και τώρα, αν θέλεις, να μπεις στο κοσμοτέ.gr και να μάθεις περισσότερα. Έτσι, για την ιστορία, οι Γερμανοί, λέει, ξοδεύουν τα λιγότερα από όλους και κυρίως αποταμιεύουν.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Add some Amy Winehouse.

Διαβάζω ότι στις βόρειες χώρες κυρίως οι άνθρωποι, λέει, όταν βγαίνουν, ας πούμε, για περπάτημα, για βόλτα, για φαγητό με τους φίλους, αφήνουν σκόπιμα το κινητό στο σπίτι και πάρα πολύ καλά κάνουν και μπράβο τους που το κάνουν αυτό. Εμείς τώρα εδώ στην παρούσα φάση νομίζω ότι αν φύγουμε από το σπίτι χωρίς το κινητό 9 στις 10 φορές πανικός θα μας πιάσει και θα τρέξουμε πίσω να το πάρουμε. Πέπε 96 και 6. Εδώ παρέα, το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εδώ στην εμείς οι Έλληνες το κινητό το έχουμε βασικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο χρήσης. Δεν είναι, λέει, μόνο για ψυχαγωγία. Το χρησιμοποιούμε, λέει, και ως τρόπο διατήρησης. Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Της κοινωνικής ζωής, δηλαδή συνομιλίες, ομαδικές συνομιλίες, διαρκής επικοινωνία με φίλους. Και ξέρετε τι γίνεται. Λέμε τα πάντα από τηλέφωνο και δεν συναντιόμαστε ποτέ. Αυτό καλό δεν το λες. Πέπε 96 και 6 είναι ένα προθετικό μήνυμα. Να ξέρετε πως η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αν είσαι επιχειρηματίας, σας δίνει την λύση με το Magenta One Business. Τώρα λοιπόν μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από, ας πούμε, μείον 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, μέχρι δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online, για να κερδίσετε περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα. Κοσμοτέ.gr/ Magenta One Business. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία τα λέτε και στα μηνύματα. Για την παρέα. Νάντια, πρόσεξέ με. Θέλω την προσοχή σου. Ακριβώς στις 12 έρχεται το καινούργιο Pepper Password. Το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και αυτόματα έχετε δηλώσει υποψηφιότητα για Παροφστέλλαρ στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Ό,τι καλύτερο. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, πάλι παρέα, Pepper 96 και 6.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσού. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

Κάπως έτσι λέμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους εδώ από τον αέρα του Pepper 96 και 6 εβδομάδα με την οποία αποχαιρετούμε τον Ιούλιο, ο οποίος θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές μας φέρθηκε καλά από τις θερμοκρασίες. Την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια είχαμε πάρα πολύ υψηλές τιμές, αλλά σε γενικές γραμμές και σε σχέση με άλλα καλοκαίρια ας πούμε ότι είναι ένα μέχρι στιγμής ήπιο και ανεκτό καλοκαίρι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ από τον Pepper 96 και 6, όπου θυμίζω έχουμε και ολόφρεσκο Pepper Experience. Σας θέλουμε να δείτε live στη Βιέννη τον Power of Stellar 4 Δεκέμβρη, χειμώνας, χιονισμένα όλα, στολισμένα χριστουγεννιάτικα, και εσείς θα περάσετε εκεί 5 ημέρες με 2 άτομα, δηλαδή μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Συμπληρώνετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής.

0: Υπάρχει μια φωτογραφία από αυτές τις μέρες, έχει γίνει viral, κάπου θα την έχετε δει να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφει ένα ανδρόγυνο σε μια παραλία, οι οποίοι κάθονται στις πλώστρες τους κάτω από την πολύχρωμη ομπρέλα τους κάπου στη Γαλλία, ενώ απέναντί τους φαίνονται οι φλόγες και οι μαύροι καπνοί από τις μεγάλες πυρκαγιές που ταλαιπωρούν αυτές τις ημέρες στη Γαλλία και την Ισπανία. Μια εικόνα η οποία για πολλούς είναι ενδεικτική αυτής της τεράστιας αντίθεσης του πώς μπορεί πολλοί κόσμος πια να μην αντιδρά καν σε καταστροφές και σε πράγματα που συμβαίνουν ακριβώς μπροστά του. Βέβαια, ο ίδιος ο φωτογράφος που τράβηξε αυτό το στιγμιότυπο με κινητό τηλέφωνο μάλιστα, ο Μαξιμιλιέν Λαμί, είπε ότι δεν τους κρίνω γιατί δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να ήταν διάφοροι, μπορεί απλώς να ένιωθαν ανίσχυροι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο στην αέρα του Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience.
2: Pepper 966.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
11: Add some Florence to your life.

0: Ήταν 1997 όταν κυκλοφόρησε η διασκευή της Natalie Imbruglia στο κομμάτι μόλις ακούσαμε στο Torn και είχε ένα βίντεο κλιπ που πεζόταν διαρκώς από τα μουσικά κανάλια και στο οποίο η Natalie Imbruglia εμφανιζόταν με ένα καταπληκτικό κοντό κούρεμα, ένα πολύ ωραίο ούτε καρέ πιξικάτα, ας πούμε, το οποίο είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξή της ότι η ίδια το είχε εμπνευστεί από την Έλενα Κρίστενσεν, είχε πάει στο κομματήριο και είχε ζητήσει αυτό το κούρεμα στη φωτογραφία που είχε κάνει η Έλενα Κρίστενσεν από τα πολύ μεγάλα μοντέλα. Το 90's η Natalie Imbruglia, η οποία συνεχίζει κανονικότατα, αν αναρωτιέστε που βρίσκεται, τις live εμφανίσεις, κυκλοφορεί μουσική σε λίγες εβδομάδες, αρχή Σεπτέμβρη θα βγάλει το νέο της άλμπουμ και εξακολουθεί να είναι μια πολύ εντυπωσιακή, πανέμορφη γυναίκα. Pepper 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλάτο καθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ωραίες γυναικές φωνές. Με αυτές ξεκινήσαμε λίγο μετά τη μία εδώ στην Art Pepper 96 και 6 Billie Eilish. Νωρίτερα Florence and the Machine και Amy Winehouse μας έφεραν λίγο μετά τη μία εδώ πίσω στην παρέα σας. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και θέλω να πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζεται σε λίγες μέρες για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, δηλαδή με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά, το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Αναφερόμαστε στην παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη, που θα παρουσιαστούν τώρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα, μάλιστα την Παρασκευή, θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια σημαντική πρωτοχιά για την Επίδαυρο και ένα βήμα σοβαρό έτσι προς έναν πολιτισμό προσβάσιμο σε όλους, μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να αναδειχθεί.

0: R.E.M. στον αέρα του Παπέρι 96 και 6 νωρίτερα ακούσαμε Mob και Kenya Grace. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Θυμίζω ότι έχουμε ορατό το Pepper Experience που σας ταξιδεύουμε το Δεκέμβρη στη Βιέννη για να δείτε Power of Stellar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Ένα ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς μαζί και τα συστήρια για το live. Και θα έχετε και meet and greet με τον ίδιο τον Bar of Stellar για να διεκδικήσετε όλο αυτό το πολύ ωραίο πακέτο Pepper Experience. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας. Κλικάρετε δηλαδή εκεί που λέει Pepper Experience, δες Bar of Stellar live στη Βιέννη, το συμπληρώνετε και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμακάρ και Τάκη Γιαννούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper. Pepper 96 και 6.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλκουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Summer Sale at Attica. Έως

0: Αυτό ήταν βέβαια ο Teddy Swims εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6. Και κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε μια πολύ όμορφη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη στις 12. Και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι παλάτι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: ξέρετε, το μουσικό, το σούπερ μουσικό τρίκ που έκανε ο Johnny Cash, που εδώ τον ακούσαμε στο One. Έκανε ένα σούπερ μουσικό τρίκ κατά τις ηχογραφήσεις του, όταν δεν υπήρχε πάντα διαθέσιμος drummer. Δεν τζακωνόταν με τους ηθήνοντες του στοντίου, κρατούσε ακέραιη την πνευματικότητά του, έτσι ούτως ή άλλως ήταν ο Johnny Cash, και γινόταν λίγο παραπάνω ευρηματικός. Τι έκανε λοιπόν όταν δεν είχε drummer? Έβαζε ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου ανάμεσα στις χορδές της κιθάρας του όταν έπαιζε, για να μιμηθεί παράλληλα τον ήχο του ταμπούρου. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε μια εβδομάδα που κάποιοι κοιτάτε την Παρασκευή λίγο παραπάνω με λαχτάρα και ζέση, γιατί πρόκειται να φύγετε τις πατροπαράδοτες διακοπές του Αυγούστου εδώ στην ελληνική πραγματικότητα. Πάμε μουσικές. Ντάτι, δώστε προσοχή, νέο αδυναμία μας, πεπερική φρέσ εδώ. Take me there.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Είναι το μόνο τραγούδι των Beatles που δίπλα στον τίτλο του τραγουδιού Yesterday θα μπορούσε να μην λέει Beatles αλλά Beatle, ενικός αριθμός. Γιατί στην ηχογράφηση δεν συμμετέχουν ούτε ο John Lennon, ούτε ο George Harrison, ούτε ο Ringo Starr. Παίζει μόνος του ο Paul McCartney μια ακουστική κιθάρα και έχει και ένα support, ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Υπενθυμίζω ότι τον Απρίλιο του 28, που δεν είναι τόσο μακριά, περιμένουμε τις 4 πολυπόθητες νέες βιογραφικές ταινίες για τους Beatles, The Beatles, A 4 Film Cinematic Event, και όλο αυτό σε σκηνοθεσία του οσκαρικού Sam Mendes. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Αρχή της εβδομάδας σήμερα Δευτέρα. Μείνετε μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ω, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Add some James to your life.

0: δύο υπερτυχεροί Peppers ανάμεσά σας. Μέσα Αυγούστου θα βρίσκεστε στο λονδρεζικό Wembley και θα κάνετε δεύτερες πονές στο weekend όταν θα τραγουδάει Save Your Tears, διότι πολύ απλά κερδίσατε πριν λίγο καιρό το Pepper Experience. Νέο Pepper Experience βλέμμα στραμμένο στο Δεκέμβριο, εκεί στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη. Από τώρα, ναι, εκεί θα σας ταξιδέψουμε να απολαύσετε live τον Power of Stellar, τον θεό της Electro Swing. 5 μέρες, 2 Peppers ανάμεσά σας, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, αεροπορικά, διαμονή, Βιέννα City Card, για πεπερικές εμπειρίες που σας έχουμε ήδη σετάρει, επίσης μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε μπαίνετε στο site μας και δηλώνετε συμμετοχή. Χρειάζεστε οπωσδήποτε το Pepper Password, όπως γνωρίσετε ακριβώς στις 4 θα παίξει εδώ στον αέρα του Pepper και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής. Και γενικά κρατήστε ότι ακούτε Pepper Password Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτό είναι ο Σόμερ, το τραγούδι του Undressed εδώ στον Pepper 96 και 6, λίγο μετά τις 3, ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και όπως είπα και νωρίτερα, κάποιοι από εσάς ήδη ετοιμάζετε βαλίτσες, γιατί εκεί στο τέλος της εβδομάδας προκειμένου να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Σόμερ ξεπίδησε και αυτό από το μηνιαίο επικαιροποιημένο post μας στο site μας pepper96.gr. Το post μας λέγεται Pepper Fresh. Εκεί κάθε μήνα μοιραζόμαστε μαζί σας τα φρέσκα πεπερικά τραγούδια δυναμία μας. Και κάπως έτσι κι εσείς κάνετε μαζί με εμάς τα μουσικά πεπερικά update σας. Pepper Fresh Ιουλίου, αν μπείτε, θα δείτε πολλές ωραίες μουσικές και όπου να είναι σε λίγες μέρες πρόκειται να βγει και το Pepper Fresh Αυγούστου.

0: 20 χρόνια ισχυρού μουσικού αποτυπώματος και η ίδια η Έμι στα αυτιά μας και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Πέπε 96.6 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα για δώστε προσοχή, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 πλάς πανεπιστήμιων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μαθαίνετε περισσότερα στο euc.ac.cy.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα, AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: αργόμπητη ατμοσφαιρική floor cry εδώ στον Pepper κάνει μοντέρνο indie ύμνο το διασμό Happy Together των τόσο 60's αγαπημένων The Turtles. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, φεύγω σιγά σιγά, θα έρθει ο Κοσμάς Δεβελέγκας στις 4 ακριβώς. Φεύγοντας θέλω να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο, καθώς προσφέρει σπουδές 5 αστέρων σύμφωνα και με την παγκόσμια αξιολόγηση QS Stars University Ratings. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για τη συνολική του απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μαθαίνετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσού. Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι όπερα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

λιγότερη κίνηση, περισσότερες και πιο εύκολες θέσεις πάρκινγκ και ένα ζεστό αεράκι που έχει επιστρέψει πάλι, γιατί ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Μέσα την εβδομάδα θα δούμε 35 πλάς. Αυτό είναι το σκηνικό την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μόλις ξεκίνησε. Και η μουσική βέβαια εδώ παρέσεις πάντα στον Pepper 96 και 6, αλλά και μια μοναδική εμπειρία εκεί που μπορείς να αφήσεις το μυαλό να ταξιδέψει, να ονειρευτεί, αλλά και να μπει στη διαδικασία να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μας για το Pepper Experience που σας στέλνει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για το Live του Bar of Stellar και θα έχει και Meet and Greet, κάρτα για διαδρομές στην πόλη και εκδρομή στο Salzburg για εσάς και την παρέα σας. Ένα ταξίδι για δύο άτομα για 5 ημέρες από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel. Αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password που ακούστηκε πριν από λίγο, συμπληρώστε το τώρα στη φόρμα συμμετοχής. Ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Μπαίνετε στην κλήρωση από το website μας pepper96.gr. Η κλήρωση γίνεται στις 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 το πρωί με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο στο πρωινό Pepper. Όλα αυτά λοιπόν στη μοναδική εμπειρία με τον Pepper στη Βιέννη. Εδώ και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Τεβελέγκας κοντά σας. Παραμένουμε παρέα σε αυτή την πόλη, so easy to fall in love. Έρχεται για τη συνέχεια η Olivia D.

0: ξαναπεί την ιστορία τραγουδιού Mrs. Robinson των Simon Garfunkel που είχε ήδη ψηλοδουλέψει, αν και με άλλο τίτλο. Ο Paul Simon όταν του ζήτησαν να γράψει μουσική για την ταινία The Graduate, και πήρε το τραγούδι αυτό λοιπόν που έγινε και επιτυχία, κέρδισε και Grammy, κέρδισε και το soundtrack. Και επίσης μέσα στο soundtrack υπάρχει και επιτυχία των Simon Garfunkel από το 1965, το μοναδικό The Sound of Silence, η ταινία του Mike Nichols με τον Dustin Hoffman, την Anne Bancroft και την Catherine Ross του 1967. Είναι ο Πέμπρος 96 και 6 εδώ μαζί, 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Ο φούρνος των Lidl, ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς, γιατί έχει τοπίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι, όποιος ξέρει. Ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Text, ήχο, εικόνα, θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Pepper. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ.

0: Άλλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΐ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ. Add some Billie Eilish to your life.

0: το beginning από τον Τζο, δηλαδή τον Τζον Κίρι, γνωστό από το Stranger Things και όταν έχεις κάνει καριέρα για πολλά χρόνια μια πολύ επιτυχημένη σειρά, πόσο εύκολο μετά είναι ή δύσκολο να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έχει παίξει και στο Fargo το 23-24, αλλά ας πω την αλήθεια, ενώ το είδα δεν θυμάμαι καν τι έπαιζε εκεί. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάτι πλατεριές, είτε τρόμου είτε περίπου τρόμου λίγο κωμικό. Αλλά κάπου κόλλησαν τα πράγματα με την υποκριτική, γι' αυτό και κάνει μια δεύτερη καριέρα στη μουσική και με διεθνές τουρ, με αφορμή το τραγούδι αυτό που γνώρισε επιτυχία, το End of Beginning. Είναι ο Pepper στους 96 και 6 μαζί εδώ κάθε απόγευμα 4 με 6. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Αν ακόμα δεν έχετε κάνει το βήμα για το μέλλον σας, έχετε λίγο ακόμα χρόνο. Το Little Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχετε την ευκαιρία να ξεκινήσετε μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος προγράμματος Little Lab σας περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσετε σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνετε 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Και το καλύτερο με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγετε το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσετε την ευκαιρία να περάσει. Μπείτε στο team.lidl.gr και κάνετε την αίτησή σας μέχρι τις 30 Ιουλίου. Ο Pepper παρέα σας όλες τις διαδρομές. Σας θυμίζω και για τα μηνύματά σας μέσα από το website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

θερμόμετρο στους 33 αυτήν την ώρα, θα φτάσει 36 αύριο και πάλι στην Αθήνα και θα έχουμε πάλι δροσιά μέσα στην εβδομάδα. Είναι ο Πέπερ παρέα σας εδώ με δροσιστική μουσική πάντα στους 96 και 6. Πάμε και σε μια κινηματογραφική είδηση. Ο Ryan Gosling ετοιμάζεται να μπει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως νέος Ghost Rider. Η ταινία αναμένεται το 2028 με σκηνοθέτη τον Σον Λέβι, με τον οποίο ήδη συνεργάζεται ο Gosling και για το επόμενο Star Wars. Ο Gosling θα υποδηθεί τον Johnny Blaze, τον Cascader, που μεταμορφώνεται στον Ghost Rider, ένα ρόλο που έχει παίξει ο Nicolas Cage και έγινε και persona έτσι πολύ cult με τις δύο ταινίες του 2007 και του 2011. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε δηλώσει εδώ και χρόνια ότι ήθελε να παίξει τον συγκεκριμένο ήρωα. Το μήνυμα, όπως φαίνεται, έφτασε μέχρι τον επικεφαλής της Marvel, Kevin Feige, και έγινε τελικά πραγματικότητα. Είναι και ένας ρόλος που του ταιριάζει, νομίζω, Γάντι. Στο The Fall Guy έχει ήδη υποδηθεί έναν Cascader και στο The Place Beyond the Pines τον έχουμε δει ξανά πάνω σε μηχανή. Εδώ με τη μουσική μας και αυτή την ώρα παρέα ο Κοσμάς, The Velegas, στον Pepper 96 και 6. Πάμε σε ένα από τους Massive Attack.

0: World από το Μόμπι, ο οποίος δηλώνει σαν βασική του σχολεία υπέρμαχος των κυπερασπιστής των δικαιωμάτων των ζώων και μετά μουσικός. Είναι ο Πέπερ στους 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Μία λέξη, μια θεσσαλονικιώτικη έκφραση που περιγράφει τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο. Χαλαρά, με έκφραση στο λαμδά. Όχι, δεν κυκλοφορεί κόσμος, αλλά όλα είναι απολύτως προβλέψιμα εδώ σε όλες τις διαδρομές. Είμαστε παρέα. Πάντα είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: Add some teddy swims to your life.

0: Runaway Turn Away. Η μουσική κάνει κύκλους. Small Town Boy, αλλιώς εδώ με τους Knox και τη φωνή του Perfume Genius. Γίνω ακόμα απόγευμα, παρέα πρώτο της εβδομάδας μαζί, 4 με 6, ο Κοσμάς Θεβελέγκας κοντά σας στον Πέπρο, όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς και εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4, όπως πάντα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα, μουσική που σε παρασύρει, μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Pepper. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι τέχνη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Add some Depeche Mode to your life.

0: Emparov Stellar, and you are listening to Pepper 96.6 and See You in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Emparov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: ιατρική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερών. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Add some silver volume to your life.

Pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: guys. I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Ερώτας από το πρώτο άκουσμα, όταν το ακούσαμε και στα τέλη των Zeros πρώτη φορά που μας συστήθηκε η Μόνικα, μέχρι και την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου που το ακούσαμε και ζωντανά στα Pepper Church Sessions. Over the Hill, λιγάκι μετά τις 8, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Τελευταίες μέρες του μήνα λοιπόν, σε μια πόλη τελείως διαφορετική πλέον από αυτό που έχουμε συνηθίσει και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, την απολαμβάνουμε στο έπακρο. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Σέζιλ και Μπίνι αμέσως τώρα στον αέρα μας. Πάμε, καλά να περάσουμε.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα και πάλι. Pepper Experience συνεχίζεται, με το οποίο φεύγετε για τη Βιέννη αυτή τη φορά σαν VIPs πραγματικά, για να δείτε live τον Paro Stellar και μετά θα το γνωρίσετε κιόλα σε ένα αποκλειστικό meet and greet. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel, αεροπορικά, διαμονή, Vienna City Card επίσης, με απεριόριστες διαδρομές με τα μέσα και πάρα πολλές εκπτώσεις σε εστιατόρια και μαγαζιά, αλλά και μία μονοήμερη απόδραση στο πανέμορφο Salzburg. Δεκέμβρη όλα αυτά κιόλας, που σημαίνει ότι θα είναι στολισμένη πόλη και τη μαγεία. Εσείς σημειώνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και περιμένετε την κλήρωση μετά, που θα γίνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Καλή επιτυχία!
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Paro Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρίπαν συγκάψωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
9: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο πάρκο

0: και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει πραγματικά, από τους Turtles και τους Birds μέχρι τους Lightning Seeds, τους De La Soul και τη Madison Beer που μόλις ακούσαμε. You Showed Me εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Μεθαύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου, το Aperol σε προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω από την Πανσέλινο, με ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, παιχνίδια, silent disco, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz, και όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη. Peppers και Under the Bridge σε λίγο εδώ στον Pepper 96.6, να το στείλω μαζί με την καλησπέρα μου και τα χρόνια πολλά στον Παντελή και στην Παντελίτσα που γιορτάζουν.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της EasyJet.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτύσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Καλλιτέχνη, γέννημα θρέμα του Pepper. Τον γνωρίσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh και αργότερα σφραγίσαμε και επίσημα τη σχέση μας όταν έγινε κομμάτι του Pepper Experience. Teddy Swims και Bad Dreams, 10 λεπτά μετά τις 9, βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλά να περάσετε και όσοι φεύγετε τώρα για τις διακοπές σας, για όσους είστε εδώ ακόμα μαζί μας, είτε γυρνάτε τώρα από τη δουλειά, είτε βγαίνετε βόλτα στους άδειους δρόμους της πόλης, έχουμε το κατάλληλο soundtrack. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Και επειδή στη μουσική και στην τέχνη γενικότερα δεν υπάρχει παρθενογένεση, οι Coldplay δεν έκρυψαν ποτέ τις επιρροές τους. Ο Chris Martin έχει παραδεχτεί ότι το πιάνο εδώ στο Trouble ήταν η προσπάθειά τους να ακουστούν σαν τους R.E.M. που λάτρευαν. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Πανσέλινος Φίλη και Aperol Spritz. Χρειάζεσαι κάτι περισσότερο? Την Τετάρτη 29 Ιουλίου λοιπόν το Aperol δίνει πορτοκαλί χρώμα στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε προσκαλεί σε μια ολονύχτια εμπειρία με κινηματογραφικό μαραθώνιο, μουσική και εκπλήξεις μέχρι την ανατολή του ήλιου. Κιούρ έρχονται σε λίγο, οι οποίοι μετά την περιοδία τους μας ετοιμάζουν εκπλήξεις, όπως έχουν πει, με δύο ολοκένουργια άλμπουμ. Boys Don't Cry, εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Add some weekend to your life.

0: Πριν αποχαιρετιστούμε για απόψε λοιπόν, θυμίζω το καινούριο Pepper Experience που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς και σας στέλνει 5 ημέρες στη Βιέννη αυτή τη φορά για να δείτε live αλλά και να γνωρίσετε από κοντά τον Paro Stellar μαζί με πάρα πολλά έξτρα για δύο άτομα, όλα πληρωμένα. Εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr και είστε έτοιμοι για την κλήρωση μετά που θα γίνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Πέπερ με τον Θοδωρή Μαυακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Να είστε καλά. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο στην παρέα σας και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον Πέπερ 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Hey guys, I am Paro Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Paro Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν

Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

νύχτα Δευτέρας, τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper Stu's 96.6. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και αυτή ήταν η Florence, η οποία την απολαύσατε μερικοί από εσάς πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα. Η Florence, η οποία θα είναι πολύ χαρούμενη, ίσως γιατί ο Όλυμπος είναι πια ένα μονιουμέντο, να το πούμε έτσι, εκεί που γεννήθηκαν οι μύθοι μας, που τους αγαπά τόσο πολύ η Florence και το διαδίδει όπου και αν βρεθεί. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, νύχτα Δευτέρας, ζεστή νύχτα, και πάμε να ακούσουμε τον Ντέριν Φέιν.

0: Αυτός ο Δράκουλας είναι αγαπημένο τραγούδι των ελληνικών ραδιοφώνων, αγαπημένο τραγούδι των DJ στους καλοκαιρινούς προορισμούς, χορεύεται πολύ, είναι η Tame Impala από τη μακρινή Αυστραλία και πιο πριν ήταν ο Στελάρας. Ο Πάρο Στέλλαρ και το The Princess και το καινούριο Pepper Experience τον αφορά. Είναι ένα μοναδικό Pepper Experience, πενθήμερο παρακαλώ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Βιέννη αρχές του Δεκέμβρη. Χριστουγεννιάτικη Βιέννη, συναυλία Πάρο Στέλλαρ, συνάντηση και τσάτ και συζητησούλα μαζί του και βέβαια μία μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Όλα τα έξοδα πληρωμένα και πάσο που μπαίνετε σε μουσεία κτλ. Pepper Pass Word χρειάζεστε, το ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Με αυτό συμπληρώνετε τη φόρμα, τη βρίσκετε στο site του Pepper. Καλή επιτυχία.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Πάρο Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μία συνεργασία πριν από 31 χρόνια που φώτισε ψυχές και κυρίως την ψυχή του Nick Cave, το λέει ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Δύο σπουδαίοι, η Kylie και ο Nick Cave μαζί, από την Αυστραλία και οι δύο, με διαφορετικές καριέρες που ενώσανε δύο είδη μουσικής και έγινε ένα υπέροχο τραγούδι. Pepper Stu's 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με ένα Σαββατοκύριακο πίσω μας που ίσως κάποιοι από εσάς βρεθήκατε την Παρασκευή το βράδυ στην Επίδαυρο για να δείτε την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Καραθάνου. Έπιασε αυτή η βροχή, μετά από 40 λεπτά περίπου διακόπηκε η παράσταση. Υπάρχουν διάφορες φωνές ότι τι θα γίνει με τα εισιτήρια κτλ. Εμένα η αίσθησή μου, δεν ξέρω κάτι, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι τόσο οι άνθρωποι του φεστιβάλ όσο και οι άνθρωποι της παράστασης είναι τέτοιο το ήθος τους που μέσα στην πορεία της χρονιάς κάτι θα βρεθεί. Οπότε κρατήστε το χαρτί.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

πόσο sick, πόσο κλασά το τραγούδι είναι αυτό. Η Grace Jones, τον Pepper, I've seen that face before. Ένα τραγούδι που όταν τα ακούς θες να φορέσεις ένα ωραίο καλοκαιρινό ρούχο και να βγεις μια βόλτα στην παραλία, στην παραλία του Buenos Aires, όπου ήταν γενέτειρα του Άστορ Πιατσόλα, που έγραψε το Libertango, αλλά δεν το έγραψε στο Buenos Aires, το έγραψε στο Μιλάνο και το ηχογράφησε το 1974. Ή μια βόλτα εκεί, στην παραλία της Νέας Υόρκης, στις ελληνικές παραλίες. Η Grace Jones έχει μεγαλουργήσει, περπατούσε και σιώταν το πεζοδρόμιο στο Μανχάταν. Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και από την Grace Jones στο Hozier. Από την Νέα Υόρκη στην Ιρλανδία. Συνδέονται.

0: The Handsome Family, Far From Any Road, και κάπου πήρε ταυτή μου ότι θα κυκλοφορήσει αρχές του 27 καινούριο True Detective. Εδώ στο chat του Pepper, αν ξέρετε περισσότερα, στείλτε έτσι καμιά πληροφορία από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές και μία από τις σειρές που με κάνανε σειράκια να παρακολουθώ τέτοιου είδους θεάματα, δηλαδή, γιατί πιο παλιά ήμουνα πιο πολύ του σινέμα. Pepper στους 96 και 6, 25 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Δευτέρα, στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και στέλνω μεγάλη καλησπέρα σε ένα πολύ ωραίο όνομα, στην Ερατό από το Νέο Κόσμο.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Add some queen to

0: Στέρεο MCs. Αυτό είναι το Connected στον Pepper Stu 96 και 6. Μην ξεχνάτε το Pepper Experience. 5 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Αυστρία στις αρχές του Δεκέμβρη, με 2 μαγικά εισιτήρια. Να δείτε και τον Power of Stellar ζωντανά σε μια συναυλία όπου θα ξεσηκώσει τα πλήθη, και βέβαια να τον συναντήσετε, να μιλήσετε μαζί του. Πολύ ωραία εμπειρία. Χρειάζεστε το Pepper Password και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του Pepper. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα και για απόψε. Για τις σχεδόν 2 προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη, στην τελευταία εβδομάδα της ραδιοφωνικής χρονιάς, να το πούμε έτσι. Και αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 6 και 6. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.